Ας κάνω τη μία εκδοτέκα. Πάμε τις μακάτω κτανά και στήλη. Κολτιλούνι. Είκα μου ο ιδίωτ. Τα σκάματε το τέκα παμπά. Δες μας είστε κνή να ουατλατόλι. Δες μας είστε κνή εσπανιόλ. Μονοκία σε κίνοκ. Μιτσουέι τσίγουα. Είκα εγγλές.